0: Καλημέρα κύριε Ρούφαλο.
1: Κύριε Ρούφαλο.
0: Can you show us transfer into St. Luke's?
1: It is a new one, same one.